Άπελες πρώτον τι μίγου φωνιούρ κεμπρίου που να πούρνα η τελίστο λιγμίστο ως το ούπε η βαλέντρο πιτρόητο το σεμισινάλε σούπτυχε με τετέ το τοβανέσαι στην πανεσάκη του δολαρί δυσπορά του δεσίστην άμαρι μάγερα παράσχε τα ρωτιό δεσίστανά.